0: Ζήρα.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: σε καλά. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους. Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Θεσσαλονίκη με τα τόσα σμεράκια βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια, ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, γεια σου Φώτη Κένταβρε. Καλησπέρα, γεια σου Σκορπίνα. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Μιχάλη από τη Λέρο. Καλησπέρα Αναστασίου 32, καλησπέρα γεια σου Δέσποινα Ριδέα. Γεια σου Άγγελο Σαλόνικα.

Καλησπέρα λοιπόν Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Το ράδιο Μακεδονία είναι εδώ κοντά σας, από τα λιμέρια του Παύλου Μελά, τα λιμέρια του Μέγα Αλέξανδρου. Την εκπομπή επιμελή παρουσιάζει για όλους και όλες εσάς ο Γιώργος ο Διάδοχος. Είμαστε φίλες και φίλοι από όλες ωρίτσες σήμερα με παλιά λαϊκά τραγούδια. Τραγούδια που δεν σβηστήκανε και δεν θα σβηστούνε στα πέρατα του χρόνου. Καλησπέρα μου να στείλω στις συντονίστριές μου την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο, την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Καλησπέρα Γιάσου Γιώτα, καλησπέρα Έντι από το Ελεμαΐδα.

Καλησπέρα, user από τα πανέμορφα Χανιά στη Μεγαλόνισο στην Κρήτη μας. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, το Αηδόνι της Ελλάδος, στο Σέλιδο Καζατζίδη. Την έδιωξα κι όμως την αγαπώ. Για πάμε λίγο tap-tap κοινοποιήσεις.

καλησπέρα και στη φίλη μας τη Βέρα, την Κλεοβούλου. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, την Κατσόλη. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Στέλλα.

συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τον πολύ καλό μου φίλο, τον Δημήτρη το Δάλα στην Πτολεμαϊδα. Και πάλι τη φωνή του Σέρι του Γκαζατζίδη και τη Μαρινέλα. Έχει επιλέξει και ο φίλο μου ο Δημήτρη ο Δάλα. Κάθε άσπη τρίχα που έχω στα μαλλιά μου είναι από σένα που αγαπώ γλυκιά μου. Νόμιζα κοντά σου πως θα βρω στο οργή. Καλησπέρα και σου Μαρία στα Μέγαρα. Καλησπέρα στη φίλη μας την Πάτη στην Αλιστράτη.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο. Καλησπέρα Μαδία Δερμετζή στα Μέγα Ραντικής. Γεια σου Στέλλα. Καλησπέρα και στον Νικόλο Δομπέη από την Κύθνο.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Δημήτρη, το Δάλα στην Πτολεμαϊδα. Το επόμενο έχει επιλέξει ο Άγγελο Σαλόνικα. Το χαρίζει, το αφιερώνει εξαιρετικά στη Δέσποινα στην Αριδαία. Έχει επιλέξει τη Χαρούλα Λαμπράκη. Θέλω να ζει για μένα. Πάμε να τα απολαύσουμε. Την καλή μου καρδιά δεν θα βρει πουθενά.

αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς. Και το φίλο μου τον στην αισθηματία.

0: Καλησπέρα, Λέους GR. Θα ακούσει το τραγούδι σου.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ με τα δικά σας τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον Άγγελο και την Δέσποινα εκεί στην Αριδαία. Ο Άγγελος το χάριζε για τη Δέσποινα στην Αριδαία. Το επόμενο έχει επιλέξει ο πολύ καλός μου φίλος ο Νίκος Ακαλόψυχος να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σύριο Κατζατζίδη. Άνθρωπε, άδικε γιατί. Θες να με δεις στη φυλακή. Νικόλα, χαρισμένο για σένα. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Βάσο. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από το Αηδόν της Ελλάδος, στο Στέλιο του Κατζατζίδη, για τον Νίκο τον Καλόψυχο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τη φίλη μας η Μαρία τη Δεμερτζή στα Μέγαρα στην Αθήνα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη Ρίδα Σακελαρίου, Κάθε ηλιοβασίλεμα. Δεν ξέρω τι μου φταίει. Το χαρίζει, το αφιερώνει το τραγούδι αυτό σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που ακούτε την εκπομπή μας. Ξεκινά.

Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, τον σεβασμό μας σε όλους και όλες εσάς. Όμορφο Σαββατοκύριακο ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο.

Αντωνόπουλε, την αγάπη μου, θα ακούσω το τραγούδι σου. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ειρήνη. Καλησπέρα στο Χρήστο, τον Τεράτζ. Καλησπέρα και στο Αριστοτέλη Αλεξανδρούπολη. Για τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο, την καλησπέρα μου, την αγάπη μου, εδώ από Βόρειο Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη.

Έτσι λοιπόν είχαμε ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι για τη Μαρία τη Δεμερτζή στα Μέγαρα στην Αθήνα. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τον φίλο ή τη φίλη, δεν μπορώ να καταλάβω, Λέου τελεία κάτι. Μπάς περιπτώσει έχει επιλέξει να ακούσουμε Στέλιο Κατζατζίδη, Έκλεισε μια ιστορία. Καλησπέρα σου, λέμε στον Γιώργο από την Κομωτινή. Βέρα εννοείς, το γεννήθηκα για να πονώ, από την Μαρή Κατινίνου. Έτσι δεν το τραγουδάει ο Τσιτσάνης.

0: καλησπέρα στη Γογούλα. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Λίζα, την Παπά. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς.
1: Έριξε στη στεναχώρια στο στρατή.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Έκλεισε λοιπόν μια ιστορία θλιβερή. Είχαμε ακούσει από το Αιδόνι της Ελλάδος, ο Σέντο Κατζατζίδη. Συνεχίζουμε και την καλησπέρα να στείλουμε στο φίλο μας τον Σταύρο τον Βριώνη. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κώστα στην Πτολεμαϊδα, τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Κώστα, τον Αντωνόπουλο. Έχει επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σέλη του Κατζατζίδη. Το λάθος σου ποτέ δεν συγχωρώ. Σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την πόρτα, δεν σε χωράει, φίλε μου Κώστα, να ξαναμπείς. Καλησπέρα λοιπόν Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, καλή ακρόαση, καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο.

Έτσι λοιπόν, το λάθος σου ποτέ δεν συγχωρώ. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από το Αιδόν της Ελλάδος, Σύριο τον Καζατζίδη, για το φίλο μας τον Κώστα που σύνδησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει επιλέξει φίλη μας η Βέρα να ακούσουμε εδώ για τη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Philips, την φωνή της Μαρίκας της Νίνου και την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Γεννήθηκα». Έτσι λέει ο δίσκος επάνω, «Γεννήθηκα». Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Βασίλης ο Τσιτσάνης. Πάμε να τα απολαύσουμε. Μέσα από το πικάπ του σταθμού μας στις 45 στροφές, τα βινίλια του Ράδιο Μακεδονία. Καλησπέρα και σε φίλη μας τη Μαρίνα. Καλή ακρόαση.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με Μιχάλη Μενιδιάτη για τη συνέχεια και όλα ρημάξανε.
1: Όλα ρημάξανε από την ημέρα που φύγες, χαρά μου, όλα ρημάξανε.
0: Καλησπέρα, γεια σου Κέλλη Παπά.
1: Και την καρδιά μου υπόνοι.
0: Γεια σου Άγγελο Σαλόνικα.
1: Ζμους παράξανε.
0: Δέσποινα Ερυθέα, Γογούλα, Βέρα.
1: Μα και η

Καλησπέρα Κάσο Στέλλα, στη Λίμνο μας. Γεια σου φίλε μου Κώστα. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ Κώστα.

Γεια σου, Γογούλα, στην όμορφη Ρόδο. Συνεχίζουμε για το φίλο μου τον Αριστοτέλη στην Αλεξανδρούπολη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Δημήτρη του Μητροπάνου. Ένα πανέμορφο τραγούδι. Αγάπη δίκοπη, σου το είχα πει, σου το είχα πει.

0: υπέροχο τραγούδι του Γιάννη του Σπανού. Σε δεύτερη εκτέλεση το έχει πει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Καλησπέρα, γεια σου φίλε μου Χρήστο.
1: Έχω αγάπη.
0: Γεια σου Χρήστο Αντωνίου, να σε καλά.

καλησπέρα GR. Σου το έχω πει, σου το έχω πει. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μου τον Αριστοτέλη στην Αλεξανδρούπολη. Για τη φίλη μας την Κρίσο την Αντωνίου, ξαναγράψε μου λίγο. Έτσι, ξαναγράψε μου λίγο. Για τον φίλο μου τον Δεγκρίκ Μάνι, το Σαλονικιό του Διονυσίου. Θέλεις, φίλε μου, για πες μου λίγο. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Βίκυμο Σχολιού, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Καραμπεσίνης, και πάμε να τα απολαύσουμε μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice. Η ζωή χωρίς αγάπη είναι άδεια. Πάμε να τα απολαύσουμε από το pick-up του σταθμού μας.

λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Σάντου Διονυσίου για το φίλο μου, το The Greek Man. Ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Άιντε κάντε όλοι στην πάντα, θέλει να χορέψει ο Σαλονικιός. Γεια σου φίλε μου, The Greek Man.

καλησπέρα και στο φίλο μου το Λιονταράκι. Καλησπέρα στη φίλη μας η Στέλλα την Ταραχτσιόγλου στην πόλη μας. Γεια σου Βέρα.

Γεια σου φίλε μου, The Greek Man. Ευχαριστημένο για σένα που το ζήτησες. Για τις συντονίστριες μου να χαρίσω την κυρία Εφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο, την αγάπη μου. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο από καρδιάς.

τραγούδι που ακούσει για τον πολύ καλό μας φίλο, τον The Greek Man. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει φίλη μας η Κρίσο η Αντωνίου να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή της Ερένα στη Στάμου. Απόψε με εγκατέλειψες. Για να τα ακούσουμε εδώ πέρα. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: εξαιτία και την κρίση την Αντωνίου.
1: Πώς βάσταξε η καρδιά σου.
0: Άκουσε τη δεύτερη εκτέλεση. Είναι πιο καθαρή.

ακούσει τη Ρένα Τιστάμου, ένα τραγούδι που είχε επιλέξει φίλη μας η Κρίσο η Αντωνίου. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη μουσική μας εκπομπή. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, μπορείτε να επικοινωνείτε, να καλείτε, να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6985-63-44-69. Καλησπέρα φίλε μου Κυριάκο, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Αντώνη Ρεπάνη, βάλε μωρό μου Χαϊμαϊλή, μάτι να μη σε πιάνει. Μην τύχει και αρρωστήσουνε. Την ομορφιά σου κούκλα μου κανείς μην τη ματιάξει. Για πάμε. Βάλε μωρό μου Χαϊμαϊλή, την ομορφιά σου κανείς μην τη ματιάξει. Καλησπέρα λέω.

άντρα να βάλεις τα λασιά πάνω στο φυλακτό σου. Καλησπέρα για σου Βέρα, για σου Δέσποινα Ριδαία, Σταυρούλα, κυρία Έφηνε Ηράκλειο, την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και πάλι με Αντώνη Ρεπάνη και Βούλα Γκίκα. Δισκογραφική εταιρεία Αρχής Μάστερς Βόζ για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Γιατί γλυκιά μου κλαις και σήμερα και χθες. Γιατί κλαις. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Αλεξίου εκεί στη Σάμο.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Καλησπέρα και σου Άγκρον. Για τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο να χαρίσουμε. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και σήμερα εδώ στη μουσική μας παρέα, εδώ στο Ράδιο Μακεδονία.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, περνάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε τη Βούλα την Μπάλα. Αν δε σε αποκτήσω, τι μου ωφελεί να ζήσω αν δεν σε αποκτήσω.

καλησπέρα και στο πολύ καλό μου φίλο τον Τζούνιο Γιώμαν εκεί στην Αίγινα. Καλησπέρα και στο Φούλη τον Άσο, ένα άλλο στην Κομωτινή. Γεια σου Φούλη, καλησπέρα.

είχαμε ακούσει την πανέμορφη φωνή της Εβούλας στη Σπάλα. Συνεχίζουμε με Μανώλη Αγγελόπουλο για τη συνέχεια. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Κατερίνα, εκεί στα Πάτρια Δάφη μας, που ακούει στην Ιμαθία.

Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγουδί από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Συνεχίζουμε και περνάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε την πανέμορφη, υπέροχη φωνή της Μέρης Λίντα. Την ολόχρηση τη Βέρα που μου χάρισες μια μέρα. Για τον πολύ καλό μου φίλο, το Φούλι τον National στην Κομωτινή να αφιερώσω, αν χαρίσω εξαιρετικά.

0: κοντά, ναι.
1: Πιες χαρά μου και δεν γυρίζεις πια.
0: Την ολόκληρη τη Βέρα. Η ολόκληρη η Βέρα είναι ο τίτλος.

καίγω το δισκάκι εδώ πέρα, τέλος πάντων. Η ολόκληρη ημέρα είναι, φίλε μου, ο τίτλος. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα στο φίλο μας, στο Λευτέρη, τον Παπούτσογλου, που ακούει το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε. Πού είναι ο φίλος μου εδώ πέρα? Πάμε να ακούσουμε Θεόδωρο Σιναίδη, Όλη μέρα σε έχανα. Καλησπέρα, γεια σου Κατερίνα Διώτη. Δισκογραφική εταιρεία Παρλοφών, μέσα από τις 45 στροφές εδώ του σταθμού μας, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τόσα πολλά μηνύματα ήρθανε. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Δεν θυμάμαι τώρα εδώ πέρα. Κάποιος φίλος το ζήτησε, το είδα. Δεν το βλέπω εγώ. Ας με βοηθήσουν οι συντονίστριές μου. Κάτος, ο Γιάννης ο Καλαϊτζίτης ο ζήτησε. Φίλε μου Γιάννη, χαρισμένο αφιερωμένο για σένα.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Εγώ ανήφορο και εσύ κατήφορο. Ώσπου στο τέλος λέει η βάρκα έπεσε. Όλη η αγάπη μας.
1: Όλη η αγάπη μας.
0: Καλησπέρα, γεια σου Ευδοξία. Γεια σου Νόπη.

και ρίξαμε πάνω σε ξέρα. Γεια σου Δέσποινα Ριδέα, καλησπέρα. Καλό τρίμερο. Φίλες και φίλοι, σήμερα είναι και ψυχοσάββατο. Πήγα χθες στην εκκλησία, είδα τον παπά να φτιάχνει τα κόλυβα, λέω, τέλος πάντων. Πήγα, έκατσα, το βοήθησα λίγο.

Έτσι λοιπόν, εγώ ανήφορο και εσύ κατήφορο, είχαμε ακούσει από την πόλη την Πάνου. Συνεχίζουμε κανονικά το μουσικό μας πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που και σήμερα και τη δική σας μουσική συντροφιά, τη δική σας μουσική ψυχαγωγία, τη δική σας μουσική διασκέδαση έχετε επιλέξει και ακούτε τη δική μας μουσική εκπομπή. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από εμένα, τον Γιώργο, το διάδοχο, το Ράδιο Μακεδονία, τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, εδώ τον κάμπο του Λαγκαδά. Την καλησπέρα μας, την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, μπορείτε να επικοινωνείτε, να καλείτε. Είναι το 6985-63-44-69. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Απόστολου του Νικολαίδη. Πώς να σε συγχωρήσω, πώς. Έκλεισες την πόρτα. Χτύπησες την πόρτα μου και μου λες να ανοίξω. Εγώ όμως πώς να σε συγχωρήσω. Έγινε κούλα, θα ακουστεί.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Καλησπέρα στον πολύ καλό μου φίλο το Θόδωρο, εκεί από την Χίο που ακούει το πρόγραμμα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Πανάθα. Γεια σου Νόπη. Για τις συντονίστριές μου, την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο.

Θεός να σε συγχωρήσω. Όμως αυτή την ώρα σε ζητώ, όχι εγώ, η πόλη πάνω. Ένα τραγούδι που ζητήθηκε από την καλή μας φίλη την Κούλα στην Ευέρεια, εκεί στα Πάτρια τα εδάφη μας. Κούλα, χαρισμένο αφιερωμένο για σένα. Θόδωρε, εδώ θα είμαι για πολλές ωρίτσες, δεν ξέρω, σου αντέξω. Σίγουρα μέχρι τις 10, 11. Αν και έχει τελικό Champions League σήμερα, δεν πειράζει, το χάσουμε. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 10, 11, 12. Θα δούμε. Μία. Πρώτα ο Θεός.

0: Πού είσαι αγάπη μου να με προλάβεις πριν χαθώ μέσα στην πόρα.
1: Μέσα στην πόρα.
0: Που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τη φίλη μας την Κούλα στη Βέρεια που το ζήτησε. Καλησπέρα να στείλω και στην πολύ καλή μας φίλη την Μάγδα την Butterfly

που ακούει το πρόγραμμα εκεί στην Αθήνα. Έγινε, Θόδωρε, θα το θυμηθώ αύριο να σε ακολουθήσω, φίλε μου. Στείλε μου ένα μήνυμα στο TikTok. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα πανέμορφο ζεμπέκικο από τη φωνή του Αντώνη του Αναστασίου και Χαλάλη σου. Γεια σου, Butterfly, καλή εργασία.

καλησπέρα μου να στείλω και στον πολύ καλό μου φίλο τον Βαγγέλη τον Λαμαρινά που ακούει το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε. Φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή της Μανουέλας και την επιτυχία της. Η ιστορία αυτή δεν περιγράφεται. Γι' αυτό και ο πόνος μου με αίμα γράφεται. Πανέμορφο κομμάτι. Για τη Βασιλική και το Μάριο στην Κύπρο μας, στην αγάπη μας. Τέρματα, ηχεία, κούλα. Καλησπέρα φίλε μου Κώστα, Original Greece.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Καλησπέρα στο φίλο μου τον Ηλία.
2: Από
1: τον
2: το κέντρο της Αθήνας ακούτε
1: Ράδιο
2: Απόλλων.
1: Μετά τις 12,
2: καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Υπάρχουν και άλλοι πολλοί σαν...
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Καλησπέρα, γεια σου Βασίλη, στον Εύωσμο, εδώ στην πόλη μας.

Η ιστορία αυτή λοιπόν μέμα γράφεται. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο για την φίλη μας τη Δέσποινα στην Αριδαία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που της αρέσει. Από τον Βλαδίμηρο το Χαραλαμπίδη, δυο κορμιά σε μια φωτιά καίγονται και λιώνουν. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο από την Κρήτη. Θα ακουστεί φίλε μου Γιώργο. Να βρω και το δισκάκι.

σου φίλε μου λιονταράκι, την αγάπη μου. Για την Butterfly, τη Μάγδα στην Αθήνα. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας η Δέσποινα στην Αριθέα, που ζήτησε ένα τραγούδι και της χαρίσαμε αυτό που της αρέσει πολύ. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από την Βασιλική, τον Μάριο, την Ευδοξία και τον Λεωνίδα εκεί στην Κύπρο. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τον Στέλιο τον Καζατζίδη, την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Κυριακή γλυκοχαράζει και η φτωχολογιά γιορτάζει». Γιώργο, το επόμενο είναι δικό σου, στα Βρακάκια εκεί στην Κρήτη. Εδώ είναι το 45.

Κυριακή Γλυκοχαράζη, λοιπόν, ακούσαμε από το Αηδόνι της Ελλάδος το Στέλιο του Κατζατζίδη για τη Βασιλική, το Μάριο, την Ευδοξία και τον Λεωνίδα στην Κύπρο που ζητήσαν το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Σαβρακάκης από την Κρήτη. Έχει ζητήσει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία Columbia, τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και της Γιώτας της Λίδιας, ένα υπέροχο ντουέτο, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ο γενικός τίτλος «Μια κόρη άρρωστη βαριά». Πάμε να τα ακούσουμε εξαιρετικά και το φίλο μου τον Γιώργο, οπα, εκεί στην Κρήτη. Λίγο σφίξιμο γιώσεις. Τώρα είμαστε εντάξει. Πάμε. Για την Κατερίνα στο Πολύχρονο Χαλκιδικής που ακούει το πρόγραμμα και για όλη την παρέα της. Η συντονίστρια μας η κυρία Έφη χαρίζει για τον Πάνω τον Εγώ καιρό. Ακούει ο Παναγιώτης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Πειραιά. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Λεωνίδα από το Παράδεισο, λέει Καβάλας. Γεια σου φίλε μου Λεωνίδα. Την καλησπέρα μας, καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα φίλε μου Διγενία Κρήτα από το Σουφλί. Την αγάπη μου Διγενία Κρήτα εκεί στο Σουφλί του Εύρου. Φίλε μου Γιώργο, χαρισμένο αφιερωμένο για σένα. Πάμε.

Μια ιστορία θα σας πω για μια φτωχή μικρούλα που φεύγει μέσα από τη ζωή προτού ντυθεί νυφούλα.

από το έτο, από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο και τη Γιώτα τη Λίδια. Ακούσαμε μόλις για τον φίλο μας τον Γιώργο εκεί στην Κρήτη που ακούει το πρόγραμμα. Έτσι είναι Σταυρούλα, πολύ πονεμένο τραγούδι εδώ μας γράφεις. Έτσι είναι, άλλοι άνθρωποι χαίρονται, άλλοι πονάνε. Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Οπότε εμείς είμαστε εδώ για να το τραγούδι απαλαίνει και τη χαρά και τον πόνο. Λοιπόν, και ειδικά το λαϊκό τραγούδι. Πάμε να περάσουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για τη συνέχεια στην πανέμορφη φωνή της Μαρινέλλας. Λέει, πότε θα σε ξαναβρω για να μην πονώ.

είχα μια πληγή ως τώρα και έχουν γίνει δυο. Γεια σου Κατερίνα. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας φίλες και φίλοι. Από τις 4 η ώρα είμαστε εδώ παρέα. Και θα είμαστε εδώ μέχρι όσα αντέξουμε. Μέχρι τις 10, 11, 12, 1, θα δούμε.

0: Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη Μαρινέλα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Φίλες και φίλοι, όσοι δεν μας ακολουθείτε, ακολουθήστε μας για να λαμβάνετε εγκαίρως ειδοποιήσεις όταν κάνουμε live εκπομπές. Και φυσικά για εσάς που θέλετε να ακούτε 24 ώρες, 24ωρο υπέροχα τραγούδια, μπορείτε να μπείτε και στη web σελίδα μας www.radiomakedonia.gr. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε Χαρούλα Λαμπράκη, Βασίλη Τσιτσάνη. Πάμε, λέει, απόψε βόλτα με τα μάξι. Είναι και Σάββατο κιόλας. Έλα και θα σου φερθώ εντάξει. Σπάστα, λέει, όλα. Κορίτσι μου, όλα για σένα. Εξαιρετικά για όλους και όλες εσάς. 6985-63-44-69. Μπορείτε να επικοινωνείτε, να καλείτε εδώ σωστά με τη μουσική μας εκπομπή. Λοιπόν, γιατί βρίσκω τη δεύτερη εκτέλεση τώρα, μισό λεπτό δώστε μου. Για να δούμε πού είναι η πρώτη εκτέλεση θα μένει. Να την πρώτη εκτέλεση. Λοιπόν, Βασίλης Τσιτσάνης, Χαρούλα Λαμπράκη. Πάμε απόψε βόλτα με τα μάξι.
1: Πάμε βόλτα απόψε με τα μάξι. Έλα και θα σου φέρθω εντάξει.
0: Γεια σου, Δημήτρη Λάμπρου, καλό τριήμερο, φίλε μου.

Σταυρούλα, μήπως θέλεις τέτοιο τίτλο, δεν έχει σακελαρίου. Μήπως είναι η Ελλάδα όλη θέλει τη σιρίδα σακελαρίου, αυτό που θέλεις. Τέτοιο τίτλο σακελαρίου δεν έχει. Για ψάξω λίγο και πες μου, Σταυρούλα.

0: Έτσι λοιπόν, κορίτσι μου, όλα για σένα.
1: Κορίτσι μου, όλα για σένα.
0: Είχαμε ακούσει τη Χαρούλα Λαμπράκη και τον Βασίλη τον Τζιτσάνη. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε και τη συνοδονήσριά μας, την κυρία Σταυρούλα, στην Κόρινθο, ένα τραγούδι από Ρίτα Σακελαρίου. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι Σταυρούλα. Άκουσε το και πες μου. Ρίτα Σακελαρίου λοιπόν, η Ελλάδα όλη θέλει.

Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα θα τη βρίσκει μια ζωή με τσιφτετέλη. Είχαμε ακούσει ένα τραγούδι από τη Ρίδα Καλαρίου για τη συντονίστριά μας, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Βέρα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε την Έλενα Διγενακάκη. Πού θα πας? Για τη Βέρα την Κλοβούλου, εξαιρετικά που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

Πού θα πας λοιπόν, αυτή ήταν και η Έλενα η Γιαννακάκη. Και τη φίλη μας την Βέρα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε με Ηλία Μεγαλούδη για τη συνέχεια. Μου λες πως θέλεις να γυρίσεις πίσω

0: είσαι καλά, Σταυρούλα. Τον ευχαριστούμε πολύ και εσένα και την οικογένειά σου. Όλοι να είστε καλά. Την αγάπη μας, την εκτίμησή μας.
1: Λες πως δεν μπορείς να ζήσεις μόνη και δίχως τη δική μου αγκαλιά, και ότι τίποτα άλλο δεν σε σώνει.

0: Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν ο Ηλίας ο Μεγαλούδης. Μου λες πως θέλεις να γυρίσεις πίσω. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει φίλη μας η Κατερίνα να ακούσουμε, το βουνό από τη φωνή του Λουκά του Νταράλα. Καλησπέρα και φίλοι μας στην Ευαγγελία, την Καμπόλη.
1: Θα ανέβω και...
0: Γεια σου Μαρία Δεμερτζή, στα Μέγαρα στην Αθήνα.

0: καλησπέρα και στο φίλο τη φίλη τον Κάπα Κάπα από Αυστραλία. Καλησπέρα Βασιλική Κούρη, την αγάπη μας.
1: Με το βουνό θα γίνω φίλη.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο και τη φίλη μας την Κατερίνα που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη μουσική μας εκπομπή εδώ κανονικά. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Πάμε για το επόμενο. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Χριστάκη και τη Σιγανό Παπαδιά. Έγινε Βασιλική, θα ακουστεί το επόμενο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για την φίλη μας τη Βασιλική την Κούρη, έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια την Βούλα την Μπάλα. Θέλω από την καρδιά.

τραγούδι που ακούστηκε είχε ζητηθεί από τη φίλη μας τη Βασιλική την Κουρή. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι. Έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Σότος ο Ναύτης να ακούσουμε. Τη φωνή του Σπύρου του Ζαγοραίου. Όλες είσαστε ίδιες. Στην καρδιά, στην ψυχή, στις συνήθειες.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αχαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας τον Σότο τον Ναύτη, που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε και πάλι με τη φωνή του Σπύρου Ζαγοραίου, με την Νίτσα την Αντωνάτου για τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Χωρισμός μας θα είναι για λίγο, μην κλαις αγάπη μου, τι κι αν θα φύγω». Βαρύς καημός μεγάλος. Γεια σου λέει Θεοδόση Ζερβουδάκη από την Αθήνα, στο κατάστημα ΖΕΡ κινητής τηλεφωνίας. Καλησπέρα σε καταστήματα ΖΕΡ εκεί στην Αθήνα. Την καλησπέρα μας, την αγάπη μας. Σε όλους όσους ακούνε την εκπομπή μας και εργάζονται.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Κώστας. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τη Ρίδα Σακελαρίου, 20 Μάιδες.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστούμενο αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Κώστα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Νικολάου που ακούει την εκπομπή μας. Το επόμενο τραγούδι για σένα, φίλε μου Δημήτρη Νικολάου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τα Ιθόνια της Ελλάδος στο Σέλιο τον Κατζατζίδη. Δεν θέλω να με κλάψετε. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Καλησπέρα, Love Golf. Lone Wolf, συγγνώμη. Φυσικά και όλους τους λάτρες του Στέλιου, χαρισμένο αφιερωμένο. Καλησπέρα και στον Νίκο τον Λαμπράκη, στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Γεια σου Νικόλα, αδερφέ μου.

0: ακούστηκε ήταν αφιερωμένο ευχαριστώ και τον πολύ καλό μου φίλο τον Δημήτρη, τον Νικολάου που ακούει το πρόγραμμα. Δημήτρη Δάλα, καλώς μας ήρθες και πάλι. Καλώς μας ήρθες, Κώστα μου. Εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου, την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου, φίλες και φίλοι, σε όλους και όλες εσάς. Εύχομαι καλό τριήμερο, καλό Σαββατόβραδο. Ελπίζω να είστε και να περνάτε όλοι καλά, φίλες και
1: από το κέντρο της Αθήνας.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Τη φωνή του Ματθαίου, του Κωνσταντινίδη και τα Μαντία. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές για τη συντονίστριά μας, την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Εγώ σας ευχαριστώ, Βασιλική, όλους για τα υπέροχα λόγια σας, πάντοτε τη συμμετοχή σας, το σεβασμό σας στο live. Καλησπέρα, Μάρκο, από την Κύπρο. Και φυσικά... όσους ακούνε σε όλες τις πλατφόρμες που εκπέμπουμε. Καλησπέρα και στη Χαρά στην Αθήνα. Γεια σου, Χαρά. Καλή ακρόαση.

λοιπόν ήταν και η φωνή του Ματθαίου, του Κωνσταντινίδη, που ακούσαμε μόλις μέσα από τις 45 στροφές και τη δισκογραφική εταιρεία Απόλλων Παναγιώτης. Το τραγούδι ήταν αφιερωμένο, χαρισμένο, έχει ζητηθεί από τη συντονίστριά μας, την κυρία Έφη, στο νέο Ηράκλειο Αττικής. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους ακροατές, όλες τις φίλες ακροάτριας. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω, το αφιερώσω, μιας και αρέσει και ο Ταλίδια, στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Δάλα στην Πτολεμαϊδα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και ο Ταλίδια, Κατερίνα Κάρολ και τη φωνή του Γαβριλίδη, την επιτυχία τους με τον γενικό τίτλο Αμαρτωλή και Ορφανή. Είχε σκοπό σου, ήταν σκοπό σου να με κάνεις θύμα.

Συνεχίζουμε και το φίλο μας τον Κώστα στο Παγκαίο Όρος που ακούει την εκπομπή. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Σωτήρη του Καλυμνάκη. Πάψε μανούλα μου να κλαις.

0: Παπαδόπουλου Αντωνίου. Όλοι οι ακροατές ζητάνε, όλοι από ένα τραγούδι, παιδιά. Όλοι από μια επιτυχία.
1: Πάψε μανούλα μου να κλαίς.
0: Εφητή βαθμίδα ανεβήκαμε. Τι είναι αυτό? Δεν τα ξέρω αυτό.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

ακούστηκε, ήταν αφιερωμένο χαρισμένο και το φίλο μας τον Κώστα, στο Παγκαίο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια περνάμε να ακούσουμε τη Σοφία την Κολλητήρη. Τι τα θέλω τα παλάτια, αν δεν έχω τα δυο γλυκά σου μάτια. Τι να τα κάνω τα παλάτια. Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ σε όλο τον κόσμο, στο φίλο μας τον Κυριάκο, ακούσε το τραγούδι σου. Φίλες και φίλοι, όλοι από μία επιτυχία παρακαλώ, για να μεταδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια, έτσι συμβολικά όλοι από ένα τραγούδι.

τα ψηλά πατώματα λοιπόν για το φίλο μου τον Κυριάκο εκεί στην Κύπρο. Ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο το τραγούδι το οποίο ακούστηκε. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Κωνσταντίνος λέει από Ιωάννινα, θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι «Σαν πληγωμένος αητός». Σαν πληγωμένος αητός. Οι άντρες κλαίνε λοιπόν είναι ο τίτλος. Πάμε να τα ακούσουμε για το φίλο μας εκεί που το ζήτησε. Σέρις Κωνσταντζίδης, Λίτσα Διαμάντη. Για το φίλο μας ο Κωνσταντίνος Αιωάννινα. Για την φίλη μας τη Βασιλική την Κουρή. Την Κούλα στη Βέρεια, τη Χαρά στην Αθήνα.

άντρας κλείνε λοιπόν το τραγουδάκι. Ήταν αφιερωμένο χαρισμένο και το φίλο μας τον Κώστα στα Ιωάννινα που ακούει το πρόγραμμα. Καλησπέρα και στο στούντιο Δέλτα 105,3 εκεί στην Σπάρτη που ακούει την εκπομπή μας. Καλησπέρα να στείλω στον φίλο μας στο Μόσχο τον Καραφέρη. Καλησπέρα στον πολύ καλό μου φίλο τον Βαγγέλη, το ελληνικό ραδιόφωνο Μονάχου εκεί στη Γερμανία με τα υπέροχα προγράμματα που κάνει στο TikTok. Κώστα μου, εννοείται ότι όλοι λατρεύουμε τον Στέλιο. Ποιος δεν λατρεύει τον Στέλιο, έτσι. Είναι ο ένας και μοναδικός. Όλοι το λατρεύουμε. Αλλά ένα παραπάνω που το χάριζε η φίλη μας η Χαρά για τον πατέρα της που λατρεύει τον Στέλιο. Γεια σου φίλε μου στούδιο Δέλτα στη Σπάρτη, την καλησπέρα μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα Βαγγέλη Κανάτας, καλησπέρα εδώ σε όλο τον κόσμο. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου σε όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα σου φίλε μας τον Άκη από την Λάρισα. Τον όμορφο, γεια σου Άκη όμορφε εκεί στη Λάρισα, να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Καρακασίδη. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη το Λαμαρινά Στεγενιτσά που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα Πάμπος Μαρία Γεωργίου από την Κύπρο. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Ένα τραγούδι του Στέλιου λέει: έρχονται χρόνια δύσκολα. Πάμε εκεί για το φίλο μας τον Νίκο να ακούσουμε τα χρόνια τα δύσκολα. Τι έρχονται, να που ήρθαν τα χρόνια τα δύσκολα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Σε δεύτερη εκτέλεση το λέει ο Στέλιος Κατατσίτης. Υπάρχει και πρώτη εκτέλεση. Για τη φίλη μας την Κούλα στη Βέρεια, τη Σταυρούλα και την Έφη της συντονίστριάς μου. Για την Ευδοξία, τον Κώστα και τη Σοφία στο ένα της Γερμανίας, τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Όλους και όλες εσάς φίλες μου και φίλοι μου, έναν έναν. Έτσι Νίκο και Ελένη το Ρόδο Καναδά, κουράγιο στον Αντώνη, πάμε καλύτερα λίγο, έτσι στο νοσοκομείο που είναι πάει λίγο καλύτερα.

καλησπέρα, γεια σου, user. Κούλα, θύμισέ μου σε καμιά ωρίτσα να στο βάλω και την πρώτη εκτέλεση. Και τότε θα σου πω και ποιος το λέει. Αν είσαι εδώ. Αλλιώς την επόμενη εκπομπή. Αν δεν είσαι εδώ.

Έτσι λοιπόν έρχονται χρόνια δύσκολα. Ακούσαμε και το φίλο μας τον Νίκο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Μπάμπο και τη Μαρία εκεί στην Κύπρο. Έχουν ζητήσει να ακούσουν και πάλι τη φωνή του Σέλιου Κατατζίδη, της Γερακίνας Γιος. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

φίλο του λέει το Δημήτρη και τον Μπάντι. Ούτε δεν μπορώ να διαβάσω το όνομά σου, φίλε. Σουκουτζού. Καλή διαφέρον ο φίλος μας για το φίλο του, το Δημήτρη, τον Μπάντι.

0: Νίκος και Ελένη από το Ρόντο του Καναδά. Χαρίζω να αφιερώνω στον Νίκο το Λαμπράκι, την κυρία Αγγελική, όλα τα τραγούδια.
1: Ένα ρούχο.
0: Καλησπέρα και στη φίλη μας στη Ζωγραφιά.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Μπάμπο και τη Μαρία. Ζητήσανε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Βαγγέλης να ακούσουμε. Και πάλι τη φωνή του Στέλη του Κατζατζίδη. Τι γυρεύεις παλικάρι τέτοια ώρα στο βαρδάρι Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

έγινε φίλε μου Μόσχο, το επόμενο. Θα κοιμηθούμε Κώστα, μη στεναχωριέσαι.

0: Καλά δεν τα λέω, Αθηνά. Καλησπέρα και στο φίλο μας στο Στέλιο που ακούει η web σελίδα μας.
1: Πάρε μολύβι και χαρτί και γράφε αναμνήσεις.
0: Ευχαριστούμε Κατερίνα, να σε καλά, καλή συνέχεια να έχεις.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Βαγγέλη. Συνεχίζουμε και το φίλο μας τον Μόσχο. Και επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Στράτο Διονυσίου. Ξημέρωνα και νύχτωνα στα αγκάθια της καρδιάς σου.
1: Ξημέρωνα και νύχτωνα.
0: Καλησπέρα και άσου Σύφη στη Χαλκιδική. Ευχαριστώ κατά καλά σου λόγια. Καλησπέρα στο Λενάκι.

καλησπέρα και στο Ζαφύρι το Μακρύδι. Γεια σου Σύφη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Το τραγούδι για τη φίλη μας στην Κρίσο, την Αντωνίου, εξαιρετικά.

Συνεχίζω με το επόμενο τραγούδι. Το χαρίζω αφιερώνει ο κύριος Νίκος, η κυρία Ελένη στο Τορόντο στον Καναδά. Για τον κύριο Νίκο, την κυρία Αγγελική στη Νέα Υόρκη στην Αμερική. Χαρίζω να αφιερώνουν για τη συνέχεια ένα τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα. Κάπου νυχτώνει. Κάπου βραδιάζει, κάπου νυχτώνει. Συνεχίζουμε με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιθυμίες, τις δικές σας μουσικές επιλογές, φίλες και φίλοι, εδώ στο Ράδιο Μακεδονία. Από την εξωτερική Θεσσαλονίκη, το Γκάμπο του Λαγκαδά, εδώ στις λίμνες μας.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Αντώνη λοιπόν. Ο κύριος Νίκος, η κυρία Ελένη από το Τορόντο του Καναδά, χαρίζαν να αφιερώναν το τραγούδι αυτό για τον Νίκο, την κυρία Αγγελική στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, που ακούνε το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Περνάμε για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε Χαρούλα Λαμπράκη. Σκάλα από σκηνή θα ρίξω στο μπαλκόνι σου. Θα είναι νύχτα, δεν θα μας δούνε οι γειτόνι σου. Να σε δω να κατεβαίνεις, την καρδιά μου να μου παίρνεις. Για τη φίλη μας την Ειρήνη στο Χαϊδάρι, στην Αθήνα, εξαιρετικά.

μπακάλα πως και είναι λοιπόν θα ρίξω στο μπαλκόνι σου. Είχαμε ακούσει την Χαρούλα τη Λαμπράκη. Συνεχίζουμε και το φίλο μας τον Σύφη, ο οποίος μας ακούει προς πολύ γύρω. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια. Δισκογραφική εταιρεία Vendetta, Μανώλης Αγγελόπουλος και το ακροτήρι. Το ακούμε από τα βινήλια του σταθμού μας. Μέσα από τις 45 στροφές. Καλησπέρα και στην πολύ καλή μας φίλη, τη φίλη μας τη Magda Music, με τα υπέροχα τραγούδια της εκεί στα live που κάνει στο TikTok. Γεια σου Magda, την καλησπέρα μου, την αγάπη μου. Πάμε λοιπόν, Μανώλης Αγγελόπουλος, δισκογραφική εταιρεία Vendetta και το ακροτήρι. Πώς μας ακούς Magda, πριν μπάσα, είμαστε εντάξει?

καλησπέρα και στο Λενάκι από την Ιταία. Εγώ ήμουν σχολείο απέναντι από σένα, Λενάκι, στο Γαλαξίδι. Έβλεπα απέναντι την Ιταία στο Γαλαξίδι.

Είχαμε ακούσει από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο και τη δισκογραφική εταιρεία Vendetta το Ακροτήρι για το φίλο μας τον Σύφη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι το πρόγραμμα. Το επόμενο είναι για το φίλο μας τον Σταύρο τον Ορθόδοξο. Έχει επιλέξει την Μαριάνθη την Κεφάλα, ο παράνομος ο έρωτας. Ακούμε και τη συνέχεια. Από τις 4 η ώρα το μεσημέρι είμαστε κοντά σας φίλες και φίλοι εδώ σε live πρόγραμμα και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10, 11, 12, 1. Όσο αντέξουμε εδώ. Εξαιρετικά για τον φίλο μας τον... Σταύρο τον Ορθόδοξο. Γεια σου ζωγραφιά από τα άσπρα σπίτια λέει είσαι. Δεν ξέρω που είναι αυτό. Έτσι. Καλά κάνει Σύφη.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας ο Σταύρο τον Ορθόδοξο. Συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Περνάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Άστρων, τη φωνή του Γιώργου του Γιαγκόπουλου και το τραγούδι του με τον γενικό τίτλο «Πάρε τώρα την καρδιά σου, πάρε και τα όνειρά σου και άιντε χάρισε τα όπου θες». Για το φίλο μου τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνη της Γερμανίας, στη Βασιλική και το Μάριο στην Κύπρο.

συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ακούμε για τη συνέχεια την Λίτσα, τη Ζανέτ, το πικρό σου το δάκρυ. Μια κεφιά με πληγώνει βαριά. Δεν λησμονώ που είσαι τόσο μακριά.

φίλη μας την Ευτυχούλα, για το Λενάκι, την Κούλα Σιβέρια, τον Πάπο και τη Μαρία στην Κύπρο, τον Κώστα και τη Σοφία στο έρνε της Γερμανίας, τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο, τη φίλη μας τη Σούλα, τον Δημήτρη, την Άννα, τον Δημήτρη, εδώ βλέπω. Καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς.

Είχαμε ακούσει την πανέμορφη, την υπέροχη φωνή της Λίστας, της Ζανέτ. Είχαμε ακούσει το πικρό σου το δάκρυ. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο, φίλες και φίλοι, και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Φεύγω, έχε γεια». Σφίξε την καρδιά. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Φούλη την Έφη. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και σήμερα.

Αυτός λοιπόν ήταν και ο Μανώλης Αγγελόπουλος που μόλις ακούσαμε. Την επιτυχία του με το γενικό τίτλο «Φεύγω, έχει γεια». Συνεχίζουμε ένα τραγούδι που έχει επιλέξει φίλη μας η Βέρα για τη συνέχεια. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος, το Στέλι του Κατατζίδη και τη Βίκη Δημοσχολιού. Το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Μια παλιά ιστορία». Μη σκαλίζεις τη στάχτη να ξανάβρεις φωτιά. Η δική μας η αγάπη πάει, έσβησε πια. Βέρα, καλησπέρα, αφιερωμένο για σένα. Καλησπέρα στο φίλε μας τον Χρήστο. Έγινε φίλε μου Κώστα, στη Δομοκότη, καλησπέρα μου την αγάπη μου. Το επόμενο Κώστας.

Αυτός λοιπόν ήταν και ο Στέλιος Κατατζίδης με τη Βίκη Δημοσχολείου που μόλις ακούσαμε. Το μία παλιά ιστορία για τη φίλη μας την Βέρα. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια ο φίλος μας ο Κώστας από το Δομοκό, εκεί στο νομό Φθιώτιδος. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια την Γιώτα τη Λίδια. Θα περάσει και αυτό. Αφού ήταν γραφτό, θα περάσει και αυτό. Κώστα στη Δομοκό. Φίλε μου Κώστα, όλοι από ένα τραγούδι, φίλε μου. Δεν προλαβαίνω. Καλησπέρα Μακεδονία. Καλησπέρα Ελλάδα.

άκουσε ένα πανέμορφο τραγούδι. Από την Γιώτα τη Λίδια θα περάσει και αυτό για το φίλο μας τον Κώστα στο Δομοκό που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζω.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να το ακούσουμε ο φίλος μας ο Σταύρος ο Υπάρχο και έχει επιλέξει το Υπάρχο από το Σέρι τον Κατατζίδη. Πάμε να το ακούσουμε με τον πρόλογο εδώ από το βινήλιο του 33 Άρη.
1: Ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο Υπάρχο και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στο στούντιο Δέλτα. Καλής αφιερώνει για τον Δημήτρη και την παρέα του στην παιδική χάρα της Ευαγγελιστρίας. Εκεί στη Σπάρτη, καλησπέρα στο Θωμά τον Κάκο, στο Σμόκοβο. Καλησπέρα και στο Αγγέλα στην Καβάλα. Καλησπέρα στο Σάκη τον Κουρουτζελίδη.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Σταύρο τον Υπάρχο. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει φίλη μας η Ζωγραφιά να ακούσουμε. Και πάλι από τη φωνή του Σέλιου Κατατζίδη. Εγώ είμαι αετός. Καλησπέρα και στο πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Μπάφα και όλη την καλοπαρέα του εκεί στην Αγία Νάπα στην Κύπρο. Έγινε σαν και θα ακουστεί. Και το φίλο μας ο Θωμά.

για τη συντονή ηρεία μου να χαρίσω την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκυρο, το Ράδιο Απόλλων. Για όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, φίλες και φίλοι. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας στους 1386 χιλιόκυκλους, στα μεσαία κύματα. Για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

καλησπέρα στον Γιώργο και τη Φωτεινή στον πύργο Ηλίας. Γεια σου Μαρία Δεμερτζή στα Μέγαρα. Γεια σου Ιωάννης Ιαΐλος.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο εξαιρετικά και τη φίλη μας η Ζωγραφιά που το ζήτησε. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές, τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Καλησπέρα φίλε μου Τάκη, καλή ακρόαση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το επόμενο μουσικό θεματάκι. Είναι χαρισμένο αφιερωμένο, έχει ζητηθεί από το φίλο μας ο Σάκη, τον Γκουρτζελίδη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Στέλη του Κατζατζίδη. Κλαίει απόψε ουρανός. Για πάμε. Για τον αδερφό μου τον Πάνω τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων. Εξαιρετικά, χαρισμένο αφιερωμένο. Γεια σου αδερφέ. Για τον φίλο μας ο Στέλιο.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κώστα στην Ιρεβέργη, στη Γερμανία. Έγινε θωμάθα στο βάλο από το δισκάκι, το 45. Κάνε λίγο υπομονή όμως, γιατί είναι πολλές αφιερώσεις.

Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Θανάση τον Παπαδόπουλο στην Καβάλα. Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Καλοκαιρινό στη Λάρισα. Γεια σου Χρήστο Καλοκαιρινέ, άρχοντα της Θεσσαλίας. Έγινε αδερφέ μου, θα βάλουμε και Ξανθόπουλο.

0: μας συγχωρέσετε, μας πέταξε λίγο το TikTok, εσείς που ακούτε από εκεί.
1: Άλλους που πονούν και εγώ αναστενάζω.
0: Μας έβγαλε το puzzle και μας πέταξε, δεν πειράζει.
1: Εγώ δεν είμαι παλιά της καημή.
0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούγεται είναι για τον Βασίλη τον Μπάφα και όλη την παρέα του εκεί στην Αγία Ανάπαστη.

ψήφιση λέει ακούει όλη η γειτονιά. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μανώλη στο Κονγκό, στην Κεντρική Αφρική που ακούει το πρόγραμμα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή κανονικά, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Γεια σου Χρήστο, καλοκαιρινέ. Καλησπέρα την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο, χαρισμένο για τον φίλο μου τον Θωμά τον Κακό. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε από τοπικά από του σταθμού μας τις 45 στροφές. Και πάλι τη φωνή του Σέλη του Καζατζίδη. Το Χαλκά, ο Χαλκάς της Γης. Το Χαλκά της Γης ζητάω. Καλησπέρα, γεια σου συναισθηματία. Καλησπέρα στο Λουκάκου, στα Ανολιώσκια στην Αττική. Πάμε να τα απολαύσουμε εδώ μέσα από τις 45 στροφές. Φύγαμε. Παρακαλώ.

0: ακουστεί, Μανώλη, και το βραδιάζει, θα ακουστεί.
1: Να σηκώσω στα βαθύ της να ξαπλωθώ, βαριά βαριά να κοιμηθώ για πάντα.
0: Καλησπέρα και στον Γιώργο Κάβου.

ακούσει ένα μεγάλο τραγούδι από τα Ειδών της Ελλάδος στο Σέλιδο Κατατζίδη για το φίλο μας ο Θωμά που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μου τον Μανώλη εκεί στο Κονγκό που ακούει την εκπομπή μας στην Κεντρική Αφρική. Πάμε να ακούσουμε το Βραδιάζι. Κάντε λίγο υπομονή με τις αφιερώσεις, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολλές. Θα ακούσουν όλα τα τραγούδια. Όσο τουλάχιστον έχω σημειώσει, να μας συγχωρέσετε αν έχω ξεχάσει κάποιο φίλο, κάποιο

0: Γεια σου Μέρη.
1: Βραδιάζει πάλι σήμερα βραδιά.
0: Γεια σου φίλε μου Μανώλη. Χρήστο καλοκαιρινέ, έχεις χαιρετίσματα από τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο. Μου γράφει σαν... Τον άκουγα λέει τότε που ήμουν φαντάρο στη Λάρισα. Μελιάζει. Πάνος Εγώκερος θα ήταν φαντάρος.
1: Θέλω να πεθάνω. Βραδιάζει.
0: Πριν 20 χρόνια σ' άκουγε στα μεσαία κύματα λέει τα βράδια. Έτσι μου γράφει εδώ στο μήνυμα. Καλησπέρα φίλε μου Ηλία στο Αγρίνιο. Όπως άκουγε και εμένα στα μεσαία και μ' ακούει ακόμη και τώρα. Γεια σου Βασίλη Μπάφα. Γεια σου Λουκάκου. Θα ακουστεί Λουκάκου.

τραγούδι που ακούστηκε για το φίλο μας ο Μανώλη εκεί στο Κονγκό κάνει ακράση. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Γιώργος. Θέλει να ακούσει το Σπύρο και τη Ζωή της Αγοραίου, τις αναμνήσεις. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Μαρία την Τριανταφύλου,

Βασιλική από την Κύπρο, Χαρίτσια, αφιερώνει το ίδιο τραγούδι για το σύζυγό της, τον Μάριο, που του αρέσει πολύ ο Ζαγοραίος. Γεια σου καλοκαιρινέ. Γεια σου συναισθηματία.

Μανώλη, φίλε μου, όλοι από ένα τραγούδι για να πορεύσω. Να προλάβω να μεταδώσω όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια. Και τους γνωστούς μου τους έχω αφήσει πίσω, πάντοτε. Ο αδερφός μου Πάνος, εγώ καιρός έχει ζητήσει ένα τραγούδι εδώ και μία ώρα, δεν προλαβαίνω να του το μεταδώσω. Φίλε μου Γιάννη, ποιο τραγούδι μου ζήτησες?

Εμένα, Μανώλη, το πρόγραμμα μου δεν μπορώ να το κάνω. Μεταδίδω μόνο δικά σας τραγούδια. Αλλά το θέμα είναι να προλάβω να τα μεταδώσω, έτσι. Καλησπέρα, Κάσο Κιούσερ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο, χαρισμένο για τη φίλη μας την Κούλα στη Βέρεια. Είχε ζητήσει κάποιος φίλος ο Κρατής νωρίτερα το «Έρχονται χρόνια δύσκολα» και είχα πει ότι είναι η δεύτερη εκτέλεση του Στέλιου του Κατζατζίδη, γιατί η πρώτη εκτέλεση το έχει πει άλλος. Πάμε να τα ακούσουμε. Η πρώτη εκτέλεση στο «Έρχονται χρόνια δύσκολα» το τραγουδάει αυτός που έχει γράψει και το τραγούδι και το έδωσε στο Στέλιο. Είναι ο Μάκης ο Ερημίτης, στίχη και μουσική, και το έχει πει πρώτος και μετά το έδωσε στο Στέλιο του Κατατζίδη για να το μάθει όλη η Ελλάδα. Πάμε να τα ακούσουμε. Όπως και άλλα πολλά, πάρα πολλά τραγούδια του Στέλιου Κατατζίδη που τα έχει ερμηνεύσει σε δεύτερη εκτέλεση ο Στέλιος και τα έχει κάνει γνωστά, αλλά υπάρχουν και οι πρώτες εκτελέσεις.

0: φίλο μου τον Χρυσό τον καλοκαιρινό. Εξαιρετικά. Γεια σου αδερφέ μου, πάνω εγώ κύριε Ράδιο Απόλλων.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο για τη φίλη μας στην Κούλα, στη Βέρεια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Λουκάκου. Και από την Αθήνα έχει ζητήσει να ακουστεί και τη συνέχεια ο Γιώργος ο Σαρής με τα φώτα νησαγμένα και βαριά. Ξεκινάνε οι Ιταλίγκες στην Αθήνα.
1: Με τα φώτα νησαγμένα και βαριά.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, όχι ρε, πια άθυρα. Λαγινά Θεσσαλονίκης. Μανώλης λέει κολλάει, κολλάει παιδιά το live, κολλάει.

Για το φίλο μου τον Λουκάκου, εξαιρετικά που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Και για όλους τους δαλικέριδες. Γεια σου, Butterfly, στη Νέα Υόρκη.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο, αφιερωμένο εξαιρετικά για το φίλο μας τον Λουκάκου. Το επόμενο έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Ιωάννη τον Σιαΐλο από την Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλι τον Κατατζίδη. Εγώ γεννήθηκα μονάχα να πονάω. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Καλησπέρα και σου φίλε μου Δημήτρη. Για την Ευτυχούλα, την Κατερίνα, όλους και όλες εσάς.

0: Έγινε GX3. Θα σου βάλω τραγούδι για την Ανούλα σου. Αγάπη μας, την καλησπέρα μας. Φορτώστε απόψε Ράδιο Μακεδονία. Ναι, η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας. Ο κάμπος του Λαγκαδά, η εξωτερική Θεσσαλονίκη.
1: Είναι μεγάλο όμως το κρίμα.
0: Γεια σου φίλε μου, στούντιο Δέλτα στη Σπάρτη.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Ιωάννη τον Ισιαήλο. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον GX3. Χαρίζει αφιερώνει για την Ανούλα του το επόμενο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλο, Ανούλα Βασιλείου, αγαπώ την Ανούλα.

0: Σύφη, πώς σε ξέχασα, τι μου ζήτησες και σε ξέχασα. Αφού σου βάλα τραγούδι, ρε Σύφη.
1: Την Ανούλα αν δεν πάρω.
0: Καλησπέρα σου φίλε μου τον Παδανιώτη, τον Γεωργίου από την Κύπρο.
1: Το χάρο.
0: Καλησπέρα στον Αλέξη τον Σπυρόπουλο.

φίλου μου το GX3. Εδώ είναι ο φίλος μας ο GX3 που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

φίλη μας την Μελέκ που ακούει το πρόγραμμα. Το τραγούδι αυτό ήταν χαρισμένο αφιερωμένο μας για τον φίλο μας τον GX3 που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο αδερφός μου Πάνος ο Εγώκερος. Το έχει ζητήσει εδώ και μια μισή ώρα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Νίκο Δοξανθόπουλο και την Κριστιάνα. Και απόψε, ήρθα και απόψε στους σπιτιού σου τη γωνιά. Χρήστο καλοκαίρι, ναι, μήπως γλυκάνω την σκληρή σου την καρδιά. Καλησπέρα, γεια σου Βούλα, καλή ακρόαση.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος Ξανθόπουλος με τη Χριστιανά που μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι που είχε επιλέξει ο αδερφός μου, Πάνος ο Εγώκερος, στο Ράδιο Απόλλων. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τη συντονίστρια του Ράδιο Μακεδονία, την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σαβούλα Συγκόρυνθο. Μου χαρίζουν, μου αφιερώνουν το επόμενο τραγούδι. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο για ό,τι κάνουν εδώ πέρα στην εκπομπή. Καλησπέρα Έφη Χάν από Γερμανία. Να σε καλά. Μου χαρίζουν να μου αφαιρώνουν το επόμενο τραγούδι από το Σέρδο Κατατζίδη, τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Πάμε να τα απολαύσουμε. Εγώ το χαρίζω, το αφαιρώνω για όλους και όλες εσάς το τραγούδι αυτό. Για τον κύριο Νίκο, την κυρία Λένη στο Δόρδο στο Καναδά. Έγινε κούλα, να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Θωμάς Κάκος. Να σε καλά Θωμά. Για τη φίλη μας τη Βέρα, την Κλεοβούλου. Για τον Κώστα, την Σοφία στο ένα της Γερμανίας. Καλησπέρα φίλε μου Νίκο, γεια σου Μέρη.
1: Υπάρχουν και...
0: Γεια σου Χρήστο, καλοκαιρινέ.

δεν είναι όπως το παλιό καιρό με τους πειρατικούς. Υπάρχουν οι πειρατικοί, εδώ είναι. Και ειδικά εδώ σε Βόρειο Ελλάδα είναι και πάρα πολλοί. Και να ανοίξει ο κόσμος στα μεσαία. Υπάρχουν πολλοί σαν στα μεσαία. Εδώ είναι τα μεσαία. Πού πήγανε? Μην λέμε στον κόσμο έτσι. Υπάρχουν τα μεσαία, εδώ είναι.

Λοιπόν, και καλά παιδιά, λοιπόν, ακούσαμε από τα ειδών της Ελλάδος τον Στέλιο τον Κατατζίδη. Για τις συντονίστριές μου ήταν χαρισμένο αφιερωμένο, μου το χάριζαν, μου το αφιέρωναν. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι, είναι αφιερωμένο, χαρισμένο για τον φίλο μας τον Νίκο, τον Θεοδωρακάκο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια και πάλι τη φωνή του Στέλιου τον Κατατζίδη, τα μουτζουρωμένα χέρια. Κρυσάρα, έτσι είναι. Έχουμε πάρα πολλούς σταθμούς εδώ πέρα. Και εμείς εκπέμπουμε κάθε βράδυ.

σε όλους τους φίλους και τις φίλες εδώ για τα υπέροχα λόγια σας, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου. Σε εσάς, στις οικογένειές σας. Γεια σου φίλε μου Μόσχο, καλή συνέχεια να έχεις. Καλησπέρα Δέσποινα Ριδέα. Γεια σου Μέρη, Γεια σου Μαρία Τριανταφύλου, γεια σου Ευγεία Ευαγγελία από το

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Πάλε κάθετο.
2: Καθαρή καρδιά.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Βούλα και πάλι η φωνή του Σέλιου Καζατζίδη. Πάμε να ακούσουμε Κράτα Καρδιά. Κι οι μάνες άλλο πια να μην θρυνούν. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 33 οδοφές, φίλες και φίλοι. Θωμά, βάλε κάθετη. Πάρε και ένα PLL. Και ένα PLL 5 κιλοβάτ, παίξε τα δύο στον αέρα. Μια χαρά είσαι. Σε ακούει όλη η Ελλάδα.

0: φοβάμαι το PLL, άμα έχεις καλό μάγκα να έρθει να στο φτιάξει, γιατί και εμείς έτσι κάναμε. Δεν θα μένει τίποτε μέσα, να ξέρεις, και με κάθετο. Εμείς παίζουμε ένα κιλοβάτ και ακουγόμαστε, ενώ έχουμε πέντε να παίξουμε, παίζουμε το ένα μόνο. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Όλα βγαίνουν κεραία.
1: Άνθρωπος που δεν χάρηκα.
0: Θα στα πω κάποια στιγμή. Γεια σου Χριστάρα, καλοκαιρινέ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τη φίλη μας τη Βούλα. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Χαράλαμπο από την Αυστρία, το φίλο μας τον Μπάμπη εκεί που ακούει το πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τα Αγριολούλουδο. Δεν έχω σημειώσει όμως ποιος μου το έχει ζητήσει. Α, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Ανδρεουλάκης. Πάμε να ακούσουμε τα Αγριολούλουδο για τον Γιώργο τον Ανδρεουλάκη, εξαιρετικά.

αυτός είναι ο Σέλης ο Κατατατσίδης και η πίτσα η Παπαδοπούλου. Και το φίλο μου τον Γιώργο τον Ανδρεουλάκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Πάνου του Ιωαννή.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Εκεί στο Τικάρδη, στη Γερμανία.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων.
0: Ποιο τραγούδι θέλεις από το
2: καλύτερο. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Γεια σου φίλε μου λιονταράκι. Τεύχρος, ποιος το λέει αυτό?
1: Που σ' αγαπάει με πάθος, να υποφέρει τόσο.
0: Γεια σου ρε μπάμπι. Συνάδελφος είσαι εκεί στην Αυστρία.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Βασίλη, τον ακτύπητο στη Στουτγκάρδη και την γυναίκα του την Τόλη που ακούν το πρόγραμμα. Το επόμενο και τον πολύ καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Καλοκαιρινό. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε Εσωτερικά Λιμνάκη. Σέχασα, σέχασα, γλυκιά μου αγάπη. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλησπέρα για σου Apple User. Γεια σου Λιονταράκη, θα ακουστεί το τραγούδι που ζήτησες. Μετέφορο σου είπα, ποιος το λέει το τραγούδι αυτό που μου ζητάς. Α, Βαγγέλης Περπινιάδης, το είδα. Ναι, με συγχωρείς, δεν το είδα εγώ, έτσι.

Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε και το φίλο μας τον Ντεύκρο Ευάγγελο Πρεπινιάδη. Πού είσαι πατέρα να με δεις. Για πάμε εδώ, χαρισμένο αφιερωμένο για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.

0: Τσίφι, νωρίς είναι ρε εσύ.
1: Δεν είμαστε κοντά.
0: Εγώ είχα ένα Τζόνι μαύρο εκεί απέναντί μου. Άμα γυρίσω την κάμερα πάθετε πλάκα εκεί.
1: Δώσε να είδεις τα εγγόνια σου. Παππού να σε φωνά.
0: Έχω 25 λίτρα ρετσίνα, 10 λίτρα τσίπουρο, βότκα, ουίσκι.
1: Να σε σφίχτα αγκαλιά σου.
0: Καμιά 4-5 ουίσκια έχει. Γεια σου φίλε μου Νίκο, καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς. Από τις 4 ώρα το μεσημέρι είμαστε κοντά σας. Καλησπέρα, γεια σου Μαρία Θεοδόρου.
1: Είσαι τώρα
0: ο GX3 λέει για δείξε ρε ψεύτη. Γεια σου φίλε μου Γιώργο Ηλιόπουλε.

Για πάμε. Εντάξει, GX3. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μας τον Τεύκρο. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι αφιερωμένο, χαρισμένο και το φίλο μου, τον πολύ καλό μου φίλο, το Λιονταράκι. Έχει επιλέξει να ακούσουμε Απόστολο Καβαδία. Ας ήταν για λίγο να φύγω. Καλησπέρα και στον Κώστα. Εντάξει, GX3, πίστηκες.

0: σου δες που είναι στην Αριδαία την αγάπη μας.
1: Χιλιάδες φορές, χιλιάδες φορές, χιλιάδες φορές.
0: Καλησπέρα και σου Γιώτα Μουρτζάκη, στα τρελά νερά της Χαλκίδος.
1: Χιλιάδες φορές, σε βρήκα αλβαριές.
0: Και εγώ και εδώ στα πόδια.

εξαιρετικά για τον πολύ καλό μου φίλο τον Λιονταράκη. Για τη φίλη μας τη χαρά στην Αθήνα. Γεια σου φίλη μου Θοδωρή στοιχείο.

0: και σε φίλη μας την Κλαβδία από το Δημότικο. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και τον πολύ καλό μου φίλο τον Λιωταράκη. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο κύριος Νίκος, η κυρία Ελένη στο Τορόντο, στο Καναδά. Έχουν ζητήσει να ακούσουν το Σέλι το Καζατζίδι, εγώ με την αξία μου. Και όχι με ξένες πλάτες.
1: Εγώ με την αξία.
0: Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον έχω και ροδοράδιο Απόλλων εξαιρετικά.

Το επόμενο τραγούδι είναι για τον φίλο μας, τον Θοδωρή Στοιχείο. Έχει επιλέξει και πάλι τη φωνή του Σωρή του Κατατζίδη. Όποιος γεννιέται καλός. Καλησπέρα και σε φίλη μας την Ευτυχία τη Μαρινάκη. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.

τεσσάρα να κανονίσουμε να βρεθούμε και με καμιά μέρα, ρε. Την παλιοπαρέα. Από εγώ το διαμαντή, επίσης εσύ το γιώτη να βρεθούμε.

τραγούδι ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Θόδωρο Στοιχείο. Ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο φίλος μου Άγγελος Αλόνικα, Χάρη Ζεφερόνη και τη Δέσποινα στην Αριδαία. Το τραγούδι και πάλι από τη φωνή του Σωρή του Κατατζίδη. Αχ, γιατί. Πάμε. Ακούμε μέσα από τις 45 στροφές στα βινήλια του σταθμού μας.

0: Άγγελε, σε ακούμε.
1: Έλα Γιώργο, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Με κυνηγά. Αχ, γιατί δε σπινά μου, γιατί. Αφαιρεμένο, αφαιρεμένο στη δεσποινά μου.
0: Ωραία, έγινε.
2: Γιατί να μ' αδικούνε, γιατί να με μισούνε.
0: Ακούστε και εσά, Άγγελε.
1: Τόσο πολύ που δίνω, Γιώργο.
0: Έλα μου.
1: Η ζωή μου για αυτήν.
0: Μπράβο, καλά κάνεις, να αγαπάς.
1: Αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Μπήκε μία.
0: Άστα αυτά, δεν μας πειράζει. Για τη δέσποινα, έτσι. Τέλος.
1: Για τη δέσποινα.
0: Έγινε. Κάντε.
1: Ξέρω ότι είναι μέσα και μας ακούει.
0: Το ξέρω. Αλλά, ναι. Έγινε, Άγγελε.
1: Μας ακούει. Για τη δέσποινα μου, δίνω και τη ζωή μου.
0: Καλά κάνεις. Έτσι πρέπει. Έγινε, Άγγελε.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Άγγελο. Χάρης αφιερώνει το τραγούδι αυτό για την Δέσποινα εκεί στην Αριδαία. Συνεχίζουμε, πάμε να κάνουμε μια μουσική παρένθεση, φίλες και φίλοι. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω, να το αφιερώσω για τον παιδικό μου φίλο, τον Χρήστο, στο Λακαδά Θεσσαλονίκης που ακούει το πρόγραμμα. Έτσι μια μουσική παρένθεση. Φίλε μου πονάω, λιώνω την αγαπάω. Γεια σου Χρυσάρα. Πάμε.

καλησπέρα και στο φίλο μας ο Χριστόφορο από την Αγία Μαρίνα. Φίλε μου, πονάω, θα τα ακούσουμε, Βέρα.

πάμε άλλο ένα. Βασίλης Καράς, Μιχάλης Ρακετζής. Άλλο ένα. Είναι δικιά μου. Μετά από 5 ώρες εκπομπής σε δικαιούμαστε να βάλουμε και εμείς 2 τραγουδάκια, έτσι. Είμαστε εδώ από τις 4 η ώρα το μεσημέρι, φίλες και φίλοι.

Σάρα, θυμάσαι. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Καλησπέρα φίλε μου GX3 από Καστοριά.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Γεια σου Χρυσάρα, να κανονίσουμε οπωσδήποτε έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για τη φίλη μας τη Βέρα. Πάμε να ακούσουμε το Σέλιδο Καζατζίδη. Η Κύπρος είναι ελληνική και όλη η Ελλάδα την πονά. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Βαρβάρα, την Νικολοπούλου. Καλησπέρα στην φίλη μας την Ευτυχία, τη Μαρινάκη.

Κύπρος λοιπόν είναι ελληνική. Ακούσαμε από το Σέλι τον Κατατζίδη και τη φίλη μας η Βέρα την Κλεοβούλου που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μου τον GX3 που ακούει το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή της Ανούλας Βασιλείου. Σε ξελόγια σε λέει μια άλλη. Αν δεν συγκάψω λέει την καρδιά GX3, να μην με λένε Ανούλα. Για την κοπέλα σου εκεί την Ανούλα. Χαρισμένο αφιερωμένο. Αν δεν συγκάψω και εγώ, να μην με λένε Ανούλα. Γεια σου GX3. Για τη χαρά στην Αθήνα.

0: ασία από η καρδιά.
1: Έτσι χαρά να μην με λέει χαρούλα.
0: Πώς αντέξε και...
1: Καλησπέρα Κυριάκο από Ρόδο.
0: Κι όμως η απο...
1: Γεια σου φίλε μου Θωμά. Καλή συνέχεια να έχεις.

συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια φίλε μου Νικό. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Πάνω Ιωαννίδη, Τζένι Φιλιππιδάκη. Αντίο γλυκιά μου αγάπη. Αντίο μάνα σήμερα.

σ' αγαπάω.

καλησπέρα μας στην αγάπη μας. Για το φίλο μου τον Χρήστο εκεί στην Αγία Μαρίνα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο τραγούδι μου ζητάς, φίλε μου. Καλησπέρα στον Άλγο Φεν. Γεια σου χαρά στην Αθήνα.

Στα ξένα λοιπόν που πας, μην ξεχάσεις πως κάποια καρδιά σ' αγαπά. Συνεχίζουμε, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Σπύρο Ζαγοραίο, η μεγάλη μας αγάπη, με τη Ρούλα την Καλάκη. Γιαγιά Μαρίνα Πέτρος Σέλας. Δεν το ξέρω, φίλε μου.

0: μου άλκο, φαίνεται δεν έχω φίλτρα στα σχόλια. Το TikTok ό,τι κάνει.
1: Για χρήσα πια και για πρίκες, μη γαρδιό χτυπά.
0: Έγινε Κατερίνα, θα ακουστεί και το δικό σου. Κάντε λίγο υπομονή, οι αφιερώσεις είναι πάρα πολλές.

καφέ μου, ρε, φορτώσα απόψε. Ράδιο Μακεδονία, ναι. Η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας, ο κάμπος του Λακαδά. Η εξωτερική Θεσσαλονίκη. Τα προάστια. Από τις 4 η ώρα το μεσημέρι κοντά σας.

επόμενο είναι ευχαριστημένο αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Χριστόφορο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια. Πέτρος Έλλας, Αγία Μαρίνα. Δεν το ξέρω κι εγώ, πρώτη φορά τα ακούω. Πάμε να το μάθουμε μαζί. Όσο ζεις μαθαίνεις. Καλησπέρα και στον Κριστιανά στον Ναύπλιο.

συγχωρείτε για το κόλλημα. Κάθε φορά που μου βγάζει το παζλ, δεν ξέρω γιατί, κολλάει το κινητό. Καλησπέρα και σου, Κριστιανά Σορνάφπλιο. Δεν έχω σημειώσει και τίποτε εδώ. Κάποιος φίλος ο κρατής μου ζήτησε το τραγούδι αυτό, Οδός Αναπαύσεως.

0: τον Νίκο στην Κρήτη που μου το ζήτησε τραγούδι αυτό χαρισμένο, αφιερωμένο εξαιρετικά. Αδερφέ, μισό λεπτό λίγο.
1: Βάλτε φουρνελό και φωτιά στα βάσανα τα σήκωτα.
0: Πάνω εγώ, κύριε, μπορείς να καλέσεις. Γεια σου Κριστιανά στον Άφλιο, γεια σου GX3.
1: Ενή τίποτα.
0: Γεια σου, χτύπητε. Τι να κάνουμε.

τραγούδι που ακούγεται είναι χαρισμένο αφιερωμένο εξαιρετικά για το φίλο μας τον Νίκο στην Κρήτη. Καλησπέρα και σου Σόνια. Γεια σου Χριστιανά στον Άπλιο, γεια σου Χαρά στην Αθήνα, Μανώλη στο Κογκό. Και τη Ιδινή Τριάς μου την κυρία Εφη, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο.

0: παιδιά. Τα σηκώτα, κοιμάται ο θάνατος βαριά και δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Νίκο στην Κρήτη. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τη φίλη μας η Κατερίνα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή της Μέρης της Οικονομίδου. Έρωτα που δεν ρωτάς. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές αφιερώσεις, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Ευχαριστώ GX3, να είσαι καλά ρε φίλε.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για την φίλη μας η Κατερίνα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τη σειρά μου στο στρατό. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Ουζάκι, ουζάκι, Μάλμπορο τσιγαράκι. Για τον Κωνσταντίνο τον Κινάλα, εξαιρετικά. Γεια σου Κώστα.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο, αφιερωμένο εξαιρετικά για τον πολύ καλό μου φίλο και σειρά μου στο στρατό, τον Κωνσταντίνο τον Γκινάλα, που ακούει το πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο αδερφός μου, ο Πάνος Χωργόκερος, στο Ράδιο Απόλλων. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Monitor. Τη φωνή του Μανώλη του Τοπάλη, γύρισα όλο τον κόσμο. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

άκουσε ένα υπέροχο τραγούδι μέσα από την δισκογραφική εταιρεία Monitor και τη φωνή του Μανώλη του Τοπάλι. Συνεχίζουμε. Αν μ' αγαπάς, πες μου να ξέρω γιατί πονώ και υποφέρω. Δημήτρη Δάλα, σου έχω μια γιοταλίδια για μετά. Special. Πάμε. Αν μ' αγαπάς, πες μου να ξέρω ως πότε θα είμαστε δυο ξένοι. Υπέροχο τραγούδι, αφιερωμένο, χαρισμένο για όλους και όλες εσάς. Αν μ' αγαπάς όμως, πες μου να ξέρω γιατί πονώ και υποφέρω.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Έστη, τον Λασρί στο Μιλάνο. Γεια σου Σοφία Κώστα, Έρνα Γερμανίας. Έτσι είναι οικοκριτής. Έτσι γράφει το Facebook.

good evening, Γιασέλη. Where are you from? Where are you listening? My radio. Good evening from Greece. Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι για τον πολύ καλό μου φίλο τον Δημήτρη το Δάλα στην Πτολεμαϊδα που του αρέσει η Γιώτα Ηλίδια. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια. Γιώτα Ηλίδια, τι γυρεύεις από μένα. Πανέμορφο τραγούδι. Για τον Δημήτρη το Δάλα, εξαιρετικά στην Πτολεμαϊδα. Καλησπέρα σε όλα από όλη τον Κραστάνα. Καλησπέρα στην Μέρμαν ή στον Μέρμαν, συγγνώμη.

αγάπη πεθαμένη, πες μου τώρα τι ζητάς. Τι γυρεύεις από μένα, είχαμε ακούσει από τη δισκογραφική εταιρεία Columbia και την υπέροχη φωνή της Γιώτας, της Λίδια, για τον πολύ καλό μου φίλο τον Δημήτρη τον Δάλα. Συνεχίζουμε. Για την φίλη μας την Κριστιάνα στο Ναύπλιο, έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια, λέει, βάλε κάτι από Μανώλη Χιώδη και Μέρι Λίντα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Μανώλη Χιώδης, Μέρι Λίντα, εγώ θα τα πληρώσω. Κορίτσι μου απόψε σπάστα. Εγώ θα τα πληρώσω. Τα τάλιρα υπάρχουνε.

0: τα χαρισμένα αφιερωμένο για τη φίλη μας την Κριστιανά στο Ναύπλιο. Αν και ήταν η δεύτερη εκτέλεση αυτή που ακούσαμε.
1: Χτυπάει.
0: Άσο να χτυπάει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση όμως. Η πρώτη εκτέλεση είναι ο Πάνος ο Γαβαλάς με τη Μέρη τη Λίτα και φυσικά ο Μανώλης Κιώδης ο Μπουζούκη. Εδώ έχει πιο υπέροχο σόλο. Εδώ έχει καλύτερο σόλο. Δεν ακούγομαι. Παίρνουν τώρα στο Viper.
2: Παίρνουν τώρα στο Viper.

0: μυρί σου.
1: Πήγε η μητέρα μου στο εξωτερικό και με έπαιρνε τηλέφωνο μέσω Viper.
0: Εγώ για το χατήρι σου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τα ειδών της Ελλάδος, ο Σύριο τον Κατατζίδη. Βαρέθηκα τα ξένα. Έρημος μόνος. Σε ξένη χώρα καταραμένη, να ήταν η ώρα.

0: νοσταλγήσα.
1: Τιμά να μου.
0: Για όλους τους ακροατές εκτός Ελλάδος. Ευχαριστημένο, αφιερωμένο.
1: Βαρέθηκα τάξη.
0: Εδώ από την Βόρειο Ελλάδα, την καρδιά της Μακεδονίας. Τη Θεσσαλονίκη.

σου, Λενάκη, καλή συνέχεια. Δημήτρη Δάλα, υπέροχη φωνή έτσι. Συνεχίζουμε λοιπόν με Ρίτα Σακελαρίου, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε. Παράνομη μου αγάπη, από όλα μου τα λάθη, είσαι το πιο γλυκό.

0: τραγούδι αυτό. Δημήτρη Δάλα, πάει. Το πήραν και το σήκωσε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια. Ευάγγελο Πρεπενιάδη, Ρία Νόρμα. Η αγάπη σου είναι λάθος, μα μου έχει γίνει πάθος. Κάνω λάθος στη ζωή που σ' αγαπώ. Γεια σου φίλε μου Νίκο από Κρήτη, γεια σου Νίκο κυρία Ελένη, το Ρόδο Κοναδά. Κάνω σφάλμα στη ζωή που σ' αγαπώ.
1: Κάνω σφάλμα στη ζωή.
0: Φορτώστε απόψε φορές σε κράνη, Ράδιο Μακεδονία. Ναι, η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας. Από τις 4 η ώρα το μεσημέρι είμαστε εδώ παρέα.
1: Κάνω σφάλμα στη ζωή που σ' αγαπώ.
0: Καλησπέρα στη φίλη μας την Ερμούλα από την πανέμορφη Κύπρο. Καλή ακρόαση Ερμούλα.

λοιπόν σφάλμα στη ζωή που σ' αγαπώ. Η αγάπη σου είναι λάθος. Ακούσαμε από τον Ευάγγελο Πρυπινιάδη και την Ρία την Όρμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια την πανέμορφη φωνή της Μαρινέλλας τώρα που ήρθε η στιγμή. Για πάντα να μ' αφήσεις. Τράβα μπροστά και πίσω σου. Σε 985 63 44 69. Επικοινωνείτε καλύτερα σωστά εδώ με την μουσική μας εκπομπή. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που και σήμερα είστε κοντά μας. Γεια σου φίλε μου Νίκο Κανιώτη. Έγινε σύφη. Το επόμενο για σένα και την γυναίκα σου.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Και την γυναίκα του εκεί που
2: από το κέντρο της Αθήνας
1: και πίνουν τα κουίσια από νωρίς.
2: Ραδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Να σε δω, να σε χαρώ. Ξέρω σου καταζήτησε Μαρινέλα για τη συνέχεια.

λοιπόν. Τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο φερεμένο και το φίλο μας ο Σύφη και τη γυναίκα του. Το επόμενο έχει επιλέξει φίλο μας ο Λάμπρος, ένα τραγούδι λέει από Καρά. Έχω επιλέξει το επόμενο. Βασίλης Καράς, Μαριάνθη Κεφάλα. Τι μου συμβαίνει και σε έκανα στίχο. Τι μου συμβαίνει και βλέπω στα χιόνια να πετούν χελιδόνια. Για το φίλο μου το Λάμπρο εξαιρετικά και για όλους, όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ και σήμερα στο Ράδιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη, Βόρειος Έλλαδα.

από τον στράτο τον Κύπριο. Καλησπέρα σου φούλη National Κομωτινή. Για τον Κώστα το Σούπερ Σάρα Χανιά στην Κρήτη, για τον Βασίλη του Καρακασίδη. Για τη φίλη μας τη Μαρία, τη Θεοδόρου, τη Σοφία και τον Κώστα στο Έρνε της Γερμανίας. Τη Βασιλική, τον Μάριο στην Κύπρο. Την Εκατερίνη την Παντέλα. Τον Βασίλη τον Ακτύπητο την Τόλη στη Γερμανία. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας.

Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Όσοι βλέπατε παλιότερα την Ανίτα Πάνια, το χρυσό κουφέτο. Ανίτα μου λέει, θα ήθελα να μου βρεις μια γυναίκα σαν εσένα, να είναι ψηλή, να είναι ξανθιά και να είναι και παρθένα. Ο Γιάννος από το χωριό. Για να δούμε τι έπαθε ο Γιάννος από το χωριό, που πήγε στο χρυσό κουβέτο της Ανίτας.

το κλαρίνο του να τη διασκεδάσει, αλλά εκεί που το βάλε κόντεψε να το χάσει. Της λέει το κλαρίνο μου δεν έπαιξε με γλύκα, γιατί αλλιώς μου τα έλεγες κι αλλιώτικα τα βρήκα. Έτσι είναι το σόι μας, σορκίζομαι στη γιά μου, το ίδιο ήταν η μάνα μου, το ίδιο τη γιαγιά μου, κι αφού την κατάλαβε πως ήταν λουλούδι.

Έτσι λοιπόν. Ανίτα μου λέει την πάντησα με το χρυσό κουφέτο και έχω το βιβλιάριο μέσα στη τσέπη σκέτο. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, ακόμη λίγο κοντά σας. Από τις 4 η ώρα το μεσημέρι είμαστε εδώ παρέα. 4, 5, 6,5 ώρες κοντά σας. Λοιπόν, τι να πρωτοβάλουμε εδώ πέρα. Πάμε να ακούσουμε μια χωράφια Αυστραλίας για τη συνέχεια. Το αγόρι μου λέει.

τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Δημήτρης Ροδάλας. Από τα Ιδόνια της Ελλάδος, ο Σέντρο Καζατσίδη, τον κόσμο το δοκίμασα. Γεια σου φίλε μου Αρτούρ, φίλες και φίλοι ακόμη λίγο κοντά σας, πολύ λίγο. Είμαστε εδώ παρέα από τις 4 η ώρα το μεσημέρι. 6,5 ώρες κοντά σας.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Γεια σου, Πατρεφλάι. Πήγες, ήρθες στη δουλειά. Μας ακούς ακόμη.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι από εμένα για σήμερα. Πάντοτε κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι για τη μάνα. Πάμε να ακούσουμε για τη συνεχεία. Μάνα γλυκιά.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Πρέπει μου την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλες και όλες εσάς φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατόβραδο. Να είστε, να περνάτε πανέμορφα.
1: Μπροστά στην πόρτα που κλαίγει.
0: Καλησπέρα Μακεδονία. Καλησπέρα Ελλάδα.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Δισκογραφική εταιρεία Panivar. Γύρισες, είδες και φύγες. Γύρισες, είδες και φύγες. Αφιερωμένο, χαρισμένο. Για πάμε. Γύρισες, είδες και φύγες.

Ξύπνησες λοιπόν, είδες και έφυγες. Γι' αυτό λοιπόν κοιμήσου, κοιμήσου ήσυχα και μη φοβάσαι. Αν δεις τον ύπνο σου πως δεν θα έρθω. Κλείσε τα μάτια σου γλυκιά μου αγάπη. Βάλε στη σκέψη μου, βάλε στη σκέψη σου πως αγαπώ. Κοιμηθείτε, κοιμήσου, κοιμήσου ήσυχα. Αυτά λοιπόν από μένα, από τις 4 η ώρα το μεσημέρι είμαστε κοντά σας, 6,5 ώρες εδώ. Φτάνει για σήμερα.

Ηλίας, κάπου εδώ θα λάβει τέλος το πρόγραμμά μας. Από τις 4 η ώρα ξεκίνησε η εκπομπή αυτή. Πριν από περίπου 7 ώρες. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο μέσα από την ψυχή μας, όλους και όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας εδώ στη μεγάλη μας μουσική παρέα με τα υπέροχα λόγια σας. Με τη δική σας συμμετοχή μας δίνετε αλήθεια δύναμη να συνεχίσουμε ακόμα πιο πολύ αυτό το οποίο κάνουμε. Σας ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας. Βεβαίως, φίλες και φίλοι, η εκπομπή θα συνεχιστεί από το Web Radio 24 ώρες 24 ώρο. Εκεί ακούτε την καλύτερη μουσική.

ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες που και απόψε και τη δική σας μουσική ευχαρίστηση έχετε επιλέξει τη δική μας μουσική εκπομπή εδώ στο Ράδιο Μακεδονία. Από την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαθά, εδώ από τα λιμέρια του Παύλου Μελά, τα λιμέρια του Μέγα Αλέξανδρου.

0: μία φασόλια την Ελλάδα. Γιατί κάποια Ελλάδα αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Και η Μακεδονία είναι αυτή που κρατάει ψηλά τα λάβα. Με τέτοιες ιστορίες, αναμνήσεις, με την ιστορική μνήμη καθάρια. Χωρίς φοβιμότητες, χωρίς υπολογισμού.
1: Έβαλαν υποψηφιότητα τώρα ο Τσίπρας και η Καρισιανού. Αν ζούσε ο Χριστόδουλος και έβαζε υποψηφιότητα, πόσο δισεκατό θα έπαιρνε?
0: Και η Μακεδονία
1: θα έπαιρνε 90%.
0: Η Μακεδονία θα σώσει την Ελλάδα.
1: Αν ζούσε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, πόσο δισεκατό θα έπαιρνε?
0: Θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί κάποια Ελλάδα αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Και η Μακεδονία είναι αυτή που κρατάει ψηλά τα λάβα. Με τέτοιες ιστορίες, αναμνήσεις, με την ιστορική μνήμη καθάρια. Χωρίς φοβιμότητες, χωρίς υπολογισμούς, χωρίς έξωθεν εντολές, χωρίς υπαγορεύσεις.

0: μιλάμε για θυσίες.
1: Αυτά λοιπόν από μένα, τον Γιώργο τον Διάδοχο, το Ραδιο Μακεδονία. Τέλος. Γεια σας. Καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια.

0: τέτοια.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας.

0: Δύο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.